λίγο. Ωστέλια πεντακόκολλα. Κάντολα. Τι ένα κάντολα. Τόκορπα. Αγίγο τόκορπα. Μόλα όρπα. Παναγιαρά. Για από Παναγιαρά. Για από Παναγιαρά.